0: Για να οδηγά.
1: Πώς
2: έπρεπε.
1: Άιμο.
3: Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušaoce Radija Zenica.